από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: αγαπημένο και για σένα σαν να τραγουδώ.
1: Adios, boss, number one! Και τώρα, στην σειρή, στο σκηπρίο,

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: Παίνουν Νικολαίδης, Άιδε Σίμον Δεντών, Μωτιαγόνη.
1: Γεια σου Χρήστο αδερφέ μου.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: כל מי שאוהב את השיר הזה, אני שולחת באהבה. אני רוצה לשלוח גם אליך, אבי אלוז, ממיאמי, מקווה שאתה בהזנה.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι. Σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη την αγάπη μας, τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.
1: Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Μαζενέρα και την Βασιβανή. Καλό Σαββάτο. Καλησπέρα Μπάλια Ιακάρ Ιωράμ.

0: σήμα βίων το τσακίρι.
1: Ο Γιωργάκης με το μπουζίκι. Ο Καψούρης. Έτσι μπράβο αγόρι μου. Εκεί είσαι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Θωμά. Καλά ο Μπάρμπας ο Γουρνέτη. Στους υπόλοιπους που έχουν.

0: Ποιος είναι αφεντικό, το ξέρεις?
1: Ο Στέλιος, ο Αρπανιώτης. Ήταν φυλακή χρόνια, τώρα βγήκε.
0: Για φόνο.
1: Ωραίο παλικάρι, αν δεν του πειράξεις, δεν σε πειράσει. Και από φωνή, αηδώνει.
2: Κύριε Γενιτσάρη,
3: λέγε Στέλιο μου.
2: Ρίξε μας ένα ζεμπεκάκι.
3: Μπράβο, αδερφέ μου, το έχεις. Πάμε, παιδιά, με στη φυλακή που μπήκα.

μάτιο. Με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω. Τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ. Το τραγούδι

0: Να διαλογαστε ο Τσουπάι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροτικό τμήμα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνω.
0: Κάμα, κάμα μπαμπέρ, די. אנחנו רוצים עם השירים להמשיך. אז בואו נמשיך. בקצב הזה בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זמן.

Πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

πως πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φως. Πως τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πως πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πως τραβήξαμε άλλο δρόμο.